0: μας τη γουάντιτ ημούνα έχουνε νου κορφνίτ τη γουάντιτ καρτά που
1: έχουνε έχουνε μετά την καγουέτσι που έχεις σε ασχούλια
2: που γατώνει να δείτε ότι είναι.